0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το Οικονομικό Επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλιμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Τα ασιατικά δηληστήρια στρέφονται στη διόρυγα του Σουέζ για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου εν μέσω απειλών των Χούθη.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
8: Νυχτερινή περίπολος με

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

να φύγεις, δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξει από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Αλλαλούμε επικρατήσεις πολεοδομίας με πολλές να εκδίδουν οικοδομικές άδειες σε εκτός και δύο περιοχές και άλλες όχι. Αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί είναι χιλιάδες ιδιοκτήτες να μένουν χαμένοι για μία ακόμη φορά σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι απαντήσεις για τις πληροφορίες θα δοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, θυμίζουμε ότι οι πολεοδομίες πλέον θα μεταφερθούν ως αρμοδιότητα από τους Δήμους και θα πάνε σωματωμένα στο κλιματολόγιο σε ό,τι αφορά ψηφιακό κράτος. Οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, δείχνουν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε ό,τι αφορά τη δόμηση και πώς αυτή γίνεται σε εκτός και δύο περιοχές, αν τηρούνται οι όροι δόμησης και αν παράλληλα υπάρχουν και σημαντικές αναφορές ή παρατυπίες. Οι εξελίξεις για μία ακόμη φορά θα είναι και εδώ ιδιαίτερα σημαντικές. Καλοκαίρι με δράσεις πολιτισμού που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Μεγάλη όμως συζήτηση έχει γίνει και για το κόστος και τις δαπάνες των πολιτιστικών προϊόντων, δηλαδή τις συναυλίες που γίνονται με χρήματα των δημοτών. Μάλιστα, συγκρούσεις για αυτό το θέμα είχαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας, ενώ το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πολλοί από τους Δήμους έχουν αυξήσει τα δημοτικά τέλη, δηλαδή έχουν χαρατσώσει τους ίδιους τους δημότες, και μάλιστα σε κάποιους Δήμους έχει επιβληθεί και πολιτιστικό τέλος, το οποίο φαίνεται ότι δεν διοχετεύεται στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, όπως τονίζουν αρκετοί φορείς. Η Μάνη παραμένει η γη της πέτρας των πύργων και της άγριας ομορφιάς. Σημαντικές εκδηλώσεις θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ανακοίνωσαν το επικοί φορείς και συλλογή. Μεγάλη απάτη στην Τρίπολη. Στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας εξαπάτησαν 70 αδιάχρονοι και τσάρπαξαν κοσμήματα και χρυσές λίρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη 38χρονος μετά από πολύ μεγάλη καταδίωξη. Και από ό,τι φαίνεται, τα περιστατικά πάτης, ιδίως προς ηλικιωμένους, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, οπότε θα πρέπει να προσέχουν τα οικεία τους ή συγγενικά, ακόμα περισσότερο και τα φιλικά τους πρόσωπα. Γιατί τα προβλήματα παραμέναν με τι άλλο ιδιαίτερα σημαντικά. Να πάμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις. Κόκκινο χτύπησε με συναγερμό στην πολιτική προστασία η Μεσσηνία, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιές ολοχεύει και σήμερα. Μάλιστα, αφορούσε και Αργολίδα και Κορινθία. Η θερμοκρασία ξεπέρασε και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρο το νομό. Στο κόκκινο βράθηκε η Δημοτική Επιτροπή της Καλαμάτας. Αφορούσε τη μεταφορά της πιάτσας ταξίς στην Οδόρη στο μένος. Μεγάλη αντιπαράθεση για τις θέσεις, αλλά και το θέμα το οποίο ήδη είχε προκαλέσει συνεδρίαση με μεγάλο άγχος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προβλήματα στη δακοκτονία λόγω του καύσου να δημιουργούνται σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Το πρόγραμμα πάει πίσω λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στο αστυνομικό δωτίο, σύλληψη 37χρονου στην Καλαμάτα, είχε αφαιρέσει σασμάν από κατάστημα της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας, 8 με 9 κοντά σας, το πρωινό δρομολόγιο, το οποίο θα είναι κοντά σας την Παρασκευή. Κάθε Τετάρτη θα ακούτε την εκπομπή, κάθε τραγούδι και παλμός με όλες τις σημαντικότατες εξελίξεις και μουσικά ακούσματα του καλοκαιριού με το ίδιο θέμα.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Ορίστε!
3: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη!
2: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με με τα οχήματά σας. Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

Τραγούδια σαν κύματα και λόγια στον αέρα, στη θάλασσα της ψυχής μας, μαζί με το κάθε τραγούδι και παλμός. Για τα τραγούδια μιλήσαμε σήμερα και με αυτά ξεκινήσαμε, όπως τα τραγούδια που μας χρωστούν, τα Λάρες Φιτάλη και η Κλικερία, της Μαρίας το τραγούδι που ακούσαμε τώρα από τον Γιώργο Νικηφόρου και τον Σερβάκη, αλλά και ένα αυτέρατο τραγουδάκι, γιατί τα τραγούδια της χώρας μας λένε πάντα την αλήθεια, σαν αυτό το τραγούδι. Σαν αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, που μας πει όσα τραγούδια και να σου γράψω, να μιλούν για όλα αυτά που θέλουμε να πούμε ως άνθρωποι. Τα τραγούδια μας λένε αλήθειες, τις ακουμαράγια μας.

0: σε.
1: Όλα τα τραγούδια μιλούν για τους αγαπημένους μας ή την αγαπημένη μας. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, σαν το τραγούδι του χειμώνα που θα μας ερμηνεύσει σε λίγο, με το δικό του απαλό άρωμα και χρώμα και τόνο χειμωνιάτικο, ο Διονύσης Αβόπουλος, και να ακολουθήσουν και μπλε, να μας λένε όνειρα σου τραγουδάω. Όμως μετά να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό θέμα, με επίκεντρο το τραγούδι,

Πανέμορφα τα τραγούδια του Σαββόπουλου, μεταμορφώνει τους στίχους σε εικόνες, όπως τα κάστανα στη φωτιά, αλλά και τη ζεστασιά μιας παρέας. Τόσο όμορφες εικόνες που βγαίνουν όμορφα μέσα από στίχους, μοναδικούς, ατέλειτους, σε στίχους που μας κάνουν να θέλουμε να αγαπήσουμε οτιδήποτε καλό γίνεται γύρω.

0: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
0: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.

τραγούδια σαν κύματα και λόγια στον αέρα, κάθε τραγούδι και παλμός, και σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για αγάπη. Ας ανοιχθώ, αγάπη μου, Ελένη Τσαλικοπούλου, μόνο για αγάπη. Να μιλήσουμε λοιπόν, γιατί τα περισσότερα τραγούδια μιλούν για την αγάπη. Όσο απλά και όσο όμορφα σαν αυτή τη μελωδία της ελπίδας. Γιατί αμέσως μετά θα ακολουθήσει και μια άλλη αγάπη.

να μας χαρίζει ελπίδα αυτό το τραγούδι της ελπίδας, γιατί μας μιλούσε πάντοτε για την αγάπη, σαν αυτή την αγάπη που έπαψες να θυμίζεις από το Speech Labs. Και να πάμε πιο μετά σε ένα άλλο είδος, μια άλλη όμορφη αγάπη που θα μας πει μια μεγάλη ελπίδα.

Ωραία, επιξυλάξη, γιατί θα πάμε σε λίγο στην Αλέκα Καναλίδου να μας λέει ότι η αγάπη τελικά δεν είναι έτσι. Αλλά ο κύριος Ανδρεάτος θα απαντήσει ότι πρέπει να μ' αγαπάς τώρα. Για να ακούσουμε και τις άλλες μορφές αγάπης στο κάθε τραγούδι και παλμό, εδώ, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το μέρος από πίσω μας. Γεμάτο αγάπη.

κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.

0: ρε, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Και ήταν να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας. Ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
7: Πεθαίνω για σένα.
1: Είσοδος 15 ευρώ. Τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου. Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
7: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
1: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
9: Το λες.

0: καλέ, πέθανε με 90.
1: Εδώ, ναι. Περίμενε, δεν σε έπιασε τον αέρα. Σε έπιασε
0: τον
1: αέρα.
0: Το ξέρω.
1: Ακούστε, φίλες και φίλοι, γιατί γίνει ένα μπερδεματάκι, θα μας χάσετε κάποιος σε κάποια στιγμή. Έφυγε αυτό.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο και την οικογένειά του από τα Γλυκά Νερά από την Αθήνα, το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο καλός καλό δεν έχει». Θα το ακούσουμε από τον Στράτο Κύπριο το τραγούδι. Γιάννη, να πω την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, φίλε, και να το δώσω να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα, για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Εγώ έχω μια καρδιά βουνό». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, φίλε. Να σε πάντα καλά, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και πάμε να δώσω και το τραγούδι όμως, να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να αφιερώσει για τα ανήψα του στην Λάρισα, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του, τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα του αφιερώσει και για τον φίλο του, τον Θοδωρή, από το Ρίντομο, από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από την Ελευθερία την Χριστοπούλου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Στραβοτιμονίας». Το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βαγγέλη και στις Μαντίνιες και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Νίκο Ξανθόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Της μοίρας είμαι απόπεδο». Θα το αφιερώσει για την γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρου, καλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία, με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπη Ξυγκόρου και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούτε παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, ήδη περνάμε στην δεύτερη ώρα, το τρίωρο αυτού προγράμματος. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από την Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Στράτο Διονυσίου το τραγούδι «Μη φωνάζεις ταβερνιάρι». Χρήστο, το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου σε σένα και στη Μεσσίνη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μισό λεπτάκι, περιμένετε λίγο, ε. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, να δώσω ένα τραγούδι. Μια και τελείωσε το τραγούδι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Στάδης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην κυρία Κωνσταντίνα και στην Εύα Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε φυσικά τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμα. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Και να δώσω στη συνέχεια και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο τον Διονυσίου και έχει τίτλο «Το παιδί με τα γυαλιά». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Βελίκα Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλη την παρέα και στη Βελίκα και να δώσω το τραγούδι.

μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μου Παλμός Παλιό Λαϊκό Τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο τη Μεσσηνία και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τι 10 ω τι 1 η ώρα. Μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Φυσικά ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Αν υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, επιλέγει και η εκπομπή να σας αφιερώσει κάποια παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που ήδη έχει ετοιμάσει και η εκπομπή για όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Για να πάμε όμως εδώ στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχουν ζητήσει εκεί τα παιδιά, η παρέα από τον Άρη Μεσσηνίας στο σπίτι του Πάτροκλου, που τρώνε και πίνουνε, λέει, εκεί τρώνε, λέει, τους κολλιούς, λέει, που βγάλανε σήμερα. Ψαράδες ρε παιδιά, ψαράδες ρε παιδιά. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, παιδιά, και καλοφάγωτα τα ψαράκια, να είστε πάντα καλά. Έτσι, έτσι, αυτά να γίνονται, έτσι, αυτά να γίνονται. Όσο περισσότερα γίνεται, να γίνονται. Πάμε να δώσω λοιπόν το τραγούδι. Θα ακούσουμε από το Στέλιο Κατατζίδη. Το τραγούδι πρέπει να είναι το βραδιάζει, παιδιά, έτσι. Για να πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζοντας, να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Και μου λέει: Καλόκαρδε, το επόμενο και όλα τα τραγούδια που ακούγονται αφιερωμένα και από μένα, μου λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος και αδερφός, ο Τζίμις Αναστασόπουλος από την Καλαμάτα. Θέλει να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Θα αφιερώσει στον Νίκο από την Τρίπολη, στη Δώρα, στην Βίκη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη πάνω. Το ακούμε το τραγούδι, δεν λέω τον τίτλο. Πάμε να το ακούσουμε. Τζιμάκο, αφιερωμένο φίλε, να είσαι πάντα καλά. Το δίνω, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα.

Έγινε. Έγινε, Βαγγελιό, να σε καλά, καλή συνέχεια. Έγινε, γεια. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να πω και στην φίλη μας την Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου, Βαγγελιό. Θα του ακούσουμε το τραγούδι για να δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη για όλους τους συγχωριανούς της εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Όπως επίσης θα αφιερώσει και στο παιδί με τα αυγά. Θέλει να ακούσει από την Κέτι Γκρέι το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα ξένα χέρια». Είναι μαχαίρια, αυτό είναι το τραγούδι. Μάλιστα. Μέρη την καλησπέρα μου και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και πάμε να δώσουμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

Αχ, όποιος δεν τα έζησε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και να μην τα ζήσει κανένας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Αργότερα κατά τη διάρκεια και, το τέλος, και προς το τέλος της εκπομπής, από ό,τι καταλαβαίνω θα δούμε, όταν υπάρχει χρόνος θα ακούσετε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που έχω ετοιμάσει. Ετοιμάζω κάθε μέρα ουσιαστικά ετοιμάζω, αλλά δεν καταφέρνω να βάλω και κανένα, έτσι. Ετοιμάζω 20-30 τραγούδια να τα έχω έτσι στην άκρη για να τα βλέπω. Αν υπάρχει χρόνος όμως, από εκείνα τα τραγούδια που ετοιμάζω κάθε μέρα θα ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια. Πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, που κάνει η ακρόαση την εκπομπή. Βαγγελιό, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας. Και να δώσω το τραγούδι που μου ζήτησε από την Κρυκερία με τίτλο «Τα Πεντοχίλιαρα». Θα το αφιερώσω στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης στον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο από την Γερμανία, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Δημήτρη και την οικογένειά του από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελιό, το δίνω το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Καλό, καλό. Για το φίλο μου τον Δημήτρη εκεί από την Οτάβα του Καναδά που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Μου λέει καλό καρδε, μου λέει και ο χρόνος να μην υπάρχει να βάλει σε κανένα δικό σου τραγούδι. Θα το δούμε Δημήτρη μου, θα το δούμε. Την καλησπέρα μου, σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα εκεί στον Καναδά φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Και να δώσω και ένα τραγούδι που έχω εδώ από τον, μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα, από την παραλία της Καλαμάτας.

το ακούσουμε. Να είσαι καλά, να το ακούσουμε. Να είσαι. Τι είπα, τίποτα, είμαι μακριά, παιδιά. Είμαι ήδη στον αέρα, Έγινε, να είστε καλά ρε παιδιά, καλά να περνάτε και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Να είστε καλά. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάω εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος και το παιδί με τα αυγά από στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Θέλω να ακούσουν από το Σπύρο Ζαγορέου το τραγούδι «Ένας μάγκας στο Βοτανικό». Το έχω ρε παιδιά, πάμε να το δώσω. Καλά να περνάτε, όσο καλύτερα γίνεται.

τα παιδιά από το Σταυροπήγιο θα σας κάνω τζιζ. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε την δική σας εκπομπή, γιατί είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που εσείς την διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ήδη συνεχίζω με τις επιλογές σας, τουλάχιστον από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, και πάμε να δώσω ένα ακόμη τραγούδι που μου έχουν ζητήσει τα παιδιά εκεί από τον Άρη Μεσσηνία, στο σπίτι του Πάτροκλου, που τρώνε τα ψαράκια τους. Και καλά κάνετε παιδιά, και καλά κάνετε, να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται. Και θα δώσω εγώ το τραγούδι που μου ζητήσατε από τον Εστέλιο Καζατζίδη να το ακούσουμε. Έψαχνα άδικα να βρω, έχει τίτλο το τραγούδι, και το δίνω στα παιδιά εκεί στον Άρη Μεσσηνίας. Το έχουμε, το δίνουμε. Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε. Για να δούμε. Αχ, τι τραβάω.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Κώστα τον Μοναχό το τραγούδι που έχει τίτλο «Τη νύχτα όλα επιτρέπονται». Θα το αφιερώσει για τον Γιάννη τον Αμερικάνο εκεί από το Μίτσιγκαν. Να το αφιερώσω κι εγώ για το φίλο μου τον Γιάννη εκεί τον Αμερικάνο από το Μίτσιγκαν από την Αμερική και να δώσω και το τραγούδι. Ναι ρε Θανάση, την καλησπέρα μου. Το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Τη νύχτα όλα επιτρέπονται.

Μάλιστα. Τι έχω εδώ, μάλιστα. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να το αφιερώσει για φίλη ακροάτρια. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την Ρίτα την Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Το βουνό». Το έχω το τραγούδι, το δίνω. Πάμε λοιπόν από το φίλο μας του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας για φίλη ακροάτρια που κάνει ακρόαση.

Μάλιστα, τι έχω εδώ πριν να περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου είχε ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο, για όλους τους Γοριανούς στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στο παιδί με τα αυγά, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μέρη, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Δυο πόρτες έχει η ζωή, Στέλιος Κατατζίδης. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού προγράμματος.

0: η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια, ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τριώρου από το πρόγραμμα. Σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Όταν υπάρχει όμως χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή να αφιερώσει για όλους εσάς κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που ήδη έχει ετοιμάσει. Όταν υπάρχει χρόνος θα τα ακούσουμε και αυτά. Συνεχίζοντας όμως το πρόγραμμα, πάμε να δώσω τηλέφωνο, το είπαμε, 6945-31-49-00. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι τώρα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από την Μέρι Λίντα το τραγούδι που έχει τίτλο «Αυτή τη νύχτα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Χρήστος από την Μεσίνη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μπούρα και έχει τίτλο, από τον Γιώργο τον Μπούρα, και έχει τίτλο «Δεν τελειώνουν τα λάνια». Θέλει να το ακούσει, πάμε να το δώσω να το ακούσει λοιπόν. Το δίνω Χρήστο.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτομο, από την Μάνη, που κάνει ακόμα την εκπομπή, να αφιερώσει για τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Επίσης θα αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας. Το υπάρχω ακούμε από τον Στέλιο Καζίδη, να πω την καλησπέρα μου εκεί στον φίλο μας τον Θοδωρή, στο Ρίτομο, στη Μάνη, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, έχω ένα τελευταίο τραγούδι που μου έχει ζητήσει φιλαράκια κυρίε και κύριοι, και μου το έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, από τη Μέρι Λίντα, το τραγούδι που έχει τίτλο «Της καρδιάς στο μήλο». Το έχω τραγούδι, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε, το τελευταίο τραγούδι από τις επιλογές σας. Στην συνέχεια θα ακούσετε κάποια τραγούδια που έχει επιλέξει η εκπομπή, να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Μαρία, το δίνω.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε μέχρι τώρα από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέξατε για μισή ώρα στην συνέχεια του προγράμματος και μέχρι το τέλος του προγράμματος. Θα ακούσουμε κάποια παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που έχει ετοιμάσει και έχει επιλέξει η εκπομπή, γνωστά και άγνωστα παλιά λαϊκά τραγούδια, να αφιερώσει για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για να δούμε όμως, μια και συνεχίζω το πρόγραμμά μου, να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαργαρίδη. Αυτό το τραγούδι το έχετε ακούσει? Το τραγούδι έχει τίτλο «Βουλή», η Βουλή δηλαδή. Το έχετε ακούσει το τραγούδι? Αν όχι, θα το ακούσετε εδώ απόψε στον Παλμό και στην εκπομπή «Νύχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλοκάρτο. Το δίνω να το ακούσουμε αφιερωμένο για όλους εσάς που αγαπάτε το λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Φυσικά στην συνέχεια ακούμε παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για τη συνέχεια έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Αρχοντορεμπέτης», αφιερωμένο εξαιρετικά για σένα και για σένα που αγαπάς το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούς εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ μαζί μου.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή μέχρι τις 1:15 από ό,τι μου λέει το ρολόι της εκπομπής εδώ, 12:20 μάλιστα. Έχουμε 25 λεπτά ακόμα να ακούσουμε κάποια παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που έχει ετοιμάσει και έχει επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Για την συνέχεια, θα ακούσουμε τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Θα αντιγλεντήσω τη ζωή». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου και τις επιλογές μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε στην συνέχεια.

Θα συνεχίσω κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες το πρόγραμμά μου με τις επιλογές μου, με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε από τον Πάνο τον Αρβανίτη, ένα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Μοίρα με καταδίκασες», αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή «Νυχτερινή Περίπολος», πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, συνεχίζω με τις επιλογές μου για να ακούσουμε συνέχεια ένα υπέροχο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι από τον Γιώργο τον Νεοτόθη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα τρία μπατηράκια». Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι για όλους και για όλες σας που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βραδείο.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού νυχτερινού προγράμματος με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι ακόμα από τον Γιώργο τον Τότη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια παρέα γεροντάκια», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο.

Μάλιστα, τι λέει, 12 και 36 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε και ένα υπέροχο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι από την φίλη μας, την Έλενα, την Τηλιακού. Από την Έλενα λοιπόν, την Τηλιακού, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι Ρεμπέτες». Αφιερωμένο για όλους και για όλους εσάς που ακούτε Παλμό για άλλο ένα βράδυ και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Κωνσταντίνης, και πριν περάσω στα απαραίτητα, τα τελευταία απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Ρίτα Σκελαρίου. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Τρεις γεροντόμαγες», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ και στην εκπομπή «Νύχτερινη Περίπολος» με τον κύριο Καλοκαρδό. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 η ώρα τη νύχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και φυσικά πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό τριώρο αυτό πρόγραμμα, πάντα όμως με παλιά λαϊκά τραγούδια.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ο Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλε και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου.
1: Βαριά μαγά τι λέγανε αυτή τη γειτονιά μου.
0: Θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλή συνέχεια της εβδομάδος, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγειά σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται.
1: Σας έχω στην καρδιά μου.
0: Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, από το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.